παιδιά, κόρη πυλή, ατσαλιέ με κατέ. Δικάω, ανάχμετ με ρητάτε, μακαρέλ Ιταλιάνσκι, πετσαριάνα πεσέ, σιλές μανούσα, πεσέ ρίγα, λες και εσύ, αδβοκατούρα, σου τι ερεσάει αφή, επολιτσάει τσουρα, σιλές και τζένε. Δικαίω, πεμάντε, σαρποτσάω. Αστραδέμπο, παροκέρτε, βελτά, σαρ, αχμετέσκο, μη με μιλιέμ Ιταλιάνσκο πλάνο.